0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμονα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνεσαι το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Αυτόν η χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
2: 105,1.

0: μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Tesla.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μια ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105.

είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή, 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συνθεώ, βεβαίως, βεβαίως. Πιστοί εδώ όλοι στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα, το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο, όπως πάντα τέτοια ώρα, το check-in μας, boarding completed. Για πάμε, απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της ethnic world αλλά και global μουσικής σκηνής. Και ξεκινήσαμε την απόψινή μας περιπλάνηση με το λαούτο του Βασίλη Κώστα και το κομμάτι Beyond Synthesis από τον δίσκο Λένα, αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του. Ο Βασίλης είναι ένας καλλιτέχνης που κουβαλάει στις χορδές του την πολύτιμη κληρονομιά της Ηπείρου, μια μαθητεία δίπλα στον εμβληματικό αείμνηστο Πέτρο Λούκα Χαλκιά, και την μεταφέρει με μοναδικό πραγματικά τρόπο στα jazz στέκια της Βοστόνης. Αυτή λοιπόν η λυρική γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό μας οδηγεί αβίαστα στη συνέχεια του ταξιδιού μας, όπου η εσωτερικότητα παραμένει σε πρώτο πλάνο. Ο Γιώργος Μπερέρης και Λάμπρος Παπα-Νικολάου, παρέα με τον Έκτορα Ρέμσακ και την Ιβόνη Μέλισσα, μας παρουσιάζουν τώρα το «Patience is a virtue». Από την Ήπειρο μεταφερόμαστε σε έναν ήχο σχεδόν θαλασσινό από το άλμπουμ «Sea in Common», που μας υπενθυμίζει με τον πιο μελωδικό τρόπο πως στην τέχνη αλλά και στη ζωή η υπομονή είναι όντως η μεγαλύτερη αρετή. Υπομονή λοιπόν.

Και ανυπομονή είναι αρετή, όπως μας θύμισαν εδώ ο Γιώργος Μπερερής, με την παρέα του Λάμπρου Παπανικολάου, τον Έκτορα Ρέμσα και την Ιβόνη Μέλισσα. Το Patience is a Virtue από το Scene Common. Μια φοβερή, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη σύνθεση που ξεχωρίζει έτσι και μας πάει έτσι, μας μεταφέρει σε μια ήρεμη θάλασσα. Και η συνέχεια μας κρατάει ακριβώς εκεί, στο μπλε του αρχιπελάγους. Αλλάζουμε όμως ταχύτητα και αισθητική, καθώς το πλοίο μας πιάνει τώρα λιμάνι στη Σάμο. Εκεί ο βετεράνος πιανίστας της jazz σκηνής, Greg Fort, συνάντησε τον δικό μας Σοκράτη Βότσκο και το τρίο Γιώργος Παπάς. Μας μεταφέρουν την άβρα του νησιού μέσα από το κομμάτι «The Golden Jackals of Samos», «Τα χρυσά τσακάλια της Σάμου», από το εξαιρετικό δίσκο «Impressions of Samos», μια ηχογράφηση που καταφέρνει να εχμαλωτήσει το φως και τους ήχους του Αιγαίου, μπλέκοντας την spiritual jazz με την ψυχεδελική folk. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Αφήνουμε πίσω μας το ελληνικό καλοκαίρι και τα χρυσά τσακάλια της Σάμου, του Greg Foote, του Σοκράτη Βότσκου και του τριό Γρηγόριος Παπάς, Γιώργος, συγγνώμη, Παπάς. Ένα κομμάτι που μας θύμισε πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ο αυτοσχεδιασμός με το τοπίο και τη φύση της Σάμου. Από τη στεριά λοιπόν και τα βουνά της Σάμου, πάμε τώρα λίγο πιο βόρεια. Περνάμε σε μια μυσταγωγική συνεργασία που ενώνει δύο από τις πιο εμβληματικές φωνές της εποχής μας. Τη θρυλική Λίζα Τζεράρτ, τον Dead Can Dance, και την Γκέργανα Δημήτροβα, την κρυστάλλινη σοπράνο από τους Mystery of the Bulgarian Voices, στο κομμάτι The Dance of the Birds, από το κοινό τους δίσκο Sun and Moon. Ακούστε πώς οι φωνές τους γίνονται ένα, μιμούμενες στην κίνηση των πουλιών, σε έναν χορό που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον, αλλά και από το βαθύ παρελθόν των βαλκανικών θρύλων.

Αυτό ήταν ο χώρος των πουλιών, The Dance of the Birds, μια στιγμή απόλυτης φωνητικής έκστασης από την Γκέργανα Ντιμητρόβα και την Λίζα Τζέραρτ. Ένα κομμάτι που μας άφησε να αιρούμαστε πραγματικά κάπου ανάμεσα στους θρύλους της Βουλγαρίας και το κινηματογραφικό σύμπαν των αγαπημένων μας Dead Can Dance. Φανταστικό το άλμπουμ του Sun and Moon, μας αρέσει πάρα πολύ και χαρήκαμε εννοείται πάρα πολύ για αυτή την συνεργασία. Και δεν το περιμέναμε κιόλας, έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Από το απόκοσμο εθέριο τοπίο προσγειωνόμαστε τώρα σε έναν ήχο πιο ρυθμικό, αλλά εξίσου βαθύ και πολυπολιτισμικό. Υποδεχόμαστε τους ISI και το κομμάτι Λαβίκο Μάλ. Εδώ η χαρισματική Λούνα Ερσαχίν με τις κουρδικές και δανέζικες ρίζες της ενώνει τους δύο κόσμους της. Το Λαβίκο Μάλ είναι ένας ύμνος στην ταυτότητα και τον επαναπατρισμό που ξεκινά από την Ανατολή για να συναντήσει τη σκανδιναβική synth pop, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

Αυτή εδώ ήταν η Αϊσάη στο Λαβικό από το άλμπουμ Μαλ, μια σύνθεση που μας ταξίδεψε στα βουνά του Κουρδιστάν μέχρι τους δρόμους της Κοπενχάγης, γεμάτη ένταση και ηλεκτρισμό. Και καθώς οι ρυθμοί χαμηλώνουν, περνάμε σε μια άλλη μορφή αφήγησης, πιο προσωπική και χειροποίητη. Η Jeska Hoop, μια καλλιτέχνης που ξεκίνησε την πορεία της ως νταντά των παιδιών του Tom Waits, παρακαλώ, και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης folk, μας καλεί στο δικό της playground από το δίσκο Long Wave Home. Το κομμάτι αυτό είναι μια βουτιά στις αναμνήσεις και την παιδική ηλικία, θυμίζοντάς μας ότι η μουσική, πέρα από ταξίδι στον κόσμο, είναι και ένα ταξίδι στο εσωτερικό μας παιδότοπο.

λέγεται Jessica Hoop. Θα πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρώτο, όπως είπαμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Χωσέ Γκονζάλες, Τίνα Ρίβεν και πολλές άλλες ακόμα ιστορίες.

Καλώς επιστρέψατε φίλες και φίλοι εδώ στις μουσικές του πλανήτη, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας που ξεκινήσαμε έναν από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο Χωσέ Κονζάλες μας καλωσορίζει πίσω με το Losing Game από τη φοβερή συλλογή Against the Dying of the Light. Είναι αυτός ο γνώριμος μίνιμαλ ήχος της κιθάρας του που έχει τη δύναμη να σταματά το χρόνο πραγματικά, όσες φορές και αν τον ακούσουμε. Όμως ο Γκονζάλες δεν μένει ποτέ στάσιμος και αυτό είναι το ωραίο και το ενδιαφέρον. Από τη Σουηδία και την indie folk σκηνή μεταφερόμαστε στην καρδιά της Σαχάρας. Εκεί ο Χωσέ συναντά τους θρυλικούς Τίνα Ρίβεν, τους πρωτοπόρους του Desert Blues, για να δανείσει τη φωνή και την κιθάρα του στο κομμάτι Midi Van Taki Adam, στο νέο άλμπουμ των αγαπημένων μας Τίνα Ρίβεν που κυκλοφορεί Hogar. Μια συνεργασία που αποδεικνύει πως η μελαγχολία του Βορρά μπορεί να δέσει απόλυτα με τον καυτό αέρα της ερήμου και τους ρυθμούς των νομάδων του Αρεκ. Δύο κόσμοι, μία κοινή γλώσσα, αυτή των blues.

Ακούσαμε τους στην Αρίβεν εδώ με τον Χωσέ Γονζάλες στο Ιμιντιβάν Τακία Νταμ. Μια συνάντηση που μας ταξίδεψε έτσι με την ηρεμία της στις αμοθύελες της Σαχάρας. Πάρα πολύ ωραίο το νέο άλμπουμ των την Αρίβεν. Θα το ακούμε εδώ πέρα συχνά πυκνά, όπως και πολλά άλλα άλμπουμ τα οποία λαμβάνουμε καθημερινώς στο Trans Global World Music Chart, τα οποία και σας παρουσιάζουμε. Λοιπόν, όμως η έρημος έχει και άλλη όψη, αυτή της γιορτής και του ασταμάτητου ρυθμού. Κρατάμε τη σκόνη από τα σαντάλια των Tuareg και μπαίνουμε στα υπόγεια clubs με τους Acid Arab. Το γαλλικό σχήμα που επαναπροσδιορίσε την ηλεκτρόνικα συναντά την Κίτα Λαχμαμσί και τον πρίγκιπα του Ryan B, τον αγαπημένο μας Σοφιάν Σαΐντι. Πάμε να ακούσουμε το Γκούλου Μάρχαμπα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από acid house και αραβικούς ρυθμούς που μας λέει καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο όπου η παράδοση δεν φοβάται τα synthesizers και τα βαριά beats. Δυναμώστε την ένταση.

άσιτ καταιγίδα των άσιτ αραπ, της Γκίτα Λαχ Μαμσί και του Σαφιάν Τσαΐντι μας μεταφέρουν στα πιο ζεστά dance floors του Παρισιού και του Μαγκρέπ. Να αφήσουμε τα synthesizers και να επιστρέψουμε στη ζεστασία των φυσικών οργάνων. Θα παραμείνουμε όμως στην ίδια γεωγραφική γειτονιά, καθώς υποδεχόμαστε τώρα τους Yemen Blues, τον χαρισματικό Ραβίτ Καλαχάνη και την παρέα του. Πάνε να μας παρουσιάσουν το Miss Ballad από το δίσκο τους Only Love Remains. Είναι μια στιγμή που το funk συναντά την παράδοση της Ιεμένης και η soul μουσική αποκτά μια εντελώς νέα διάσταση. Ένα κομμάτι που, όπως λέει και ο τίτλος του άλμπουμ, μας θυμίζει πως το τέλος της ημέρας μόνο η αγάπη μένει.

ακούστηκε Yemen Blues στο Miss Ballata από το φοβερό άλμπουμ Only Love Remains. Όμως η μουσική μας πηξίδα από την Γεμένη συνεχίζει τώρα να δείχνει νότια, καθώς περνάμε από την Γεμένη στην καρδιά του Καμερούν. Θα πάμε τώρα. Εδώ πάμε να συναντήσουμε τρεις σπουδαίους καλλιτέχνες, την Καρέις Φότσο, τον Μπλικ Μπάση και τον Ρωμέιν Χοβιόν, αν τα προφέρουμε αυτά τα ονόματα όλα σωστά, στο κομμάτι Γκουέ Βου από το άλμπουμ τους Γκβά. Οι φωνές τους μπλέκονται πάνω σε έναν υπνοτικό ρυθμό που σε κάνει να κλείσεις τα μάτια. Είναι ένας ήχος που κουβαλάει τη σοφία των αφρικανικών ριζών, αλλά μιλάει μια γλώσσα απόλυτα σύγχρονη. Μια μουσική προσευχή που μας υπενθυμίζει ότι η φωνή είναι το πιο ισχυρό όργανο που διαθέτουμε. Για να δούμε.

φοβερή καθηλωτική φωνή της Crazy Photo και ο αφρικανικός μινιμαλισμός εδώ στο κομμάτι Γκουεβού. Βασικά σαν προσευχή ακούγονταν στα αυτιά μας και φοβερό άλμπουμ πραγματικά. Γκβά τίτλοφορεί. Από το Καμερούν όμως τώρα θα ταξιδέψουμε λίγο πιο βόρεια στις ακτές της Ουαλίας για να συναντήσουμε τον Χουβ Μαρκ Μπένετ. Ακούσουμε το κομμάτι Τσάνα Ικάν Γκβασέιλ ή αλλιώς Βασέιλ Σόγκ. Ο Μπένετ παίρνει έτσι ένα αρχαίο ουαλικό έθιμο, το τραγούδι των καλάντων για την εφορία της γης και το μετομορφώνει σε κάτι εντελώς φρέσκο. Μέσα από το άλμπουμ του Heolas μπλέκει το double bass, τη jazz και το τροπικό ρυθμό, δίνοντας έτσι μια νέα cool πνοή στην παράδοση της πατρίδας του. Μια απόδειξη πως οι ρίζες μας μπορούν να ανθίσουν με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

αυτός εδώ ήταν ο Mark Bennett στο Kanak Vasail. Μια μικρή γεύση πήραμε της βολικής παράδοσης που μας έδειξε έτσι πως το παλιό μπορεί να ακουστεί απόλυτα φρέσκο μέσα από ένα έτσι jazz πρίσμα. Και καθώς οι ρυθμοί του Bennett μας άνοιξαν έτσι την όρεξη για περισσότερο groove, επιστρέφουμε πάλι πίσω στην Αφρική, αλλά αυτή τη φορά με έναν έτσι τρόπο πανηγυρικό. Καθώς τρεις σπουδαίοι δεξιοτέχνες, ο Μας Φαρόλ, ο Πάτρικ Μπεμπέι και ο θρύλος της αφρικανικής κόρα Μπάλα και Σισόκο ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Africa Sea. Είναι ένας ύμνος στη δύναμη της Ηπείρου, της αφρικανικής Ηπείρου, όπου οι κρυστάλλινοι ήχοι της κόρα συναντούν τα κρουστά και το πιάνο, δημιουργώντας έναν διάλογο φοβερό, γεμάτο φως και ελπίδα. Ένα κομμάτι που λέει ναι στη ζωή και στη μουσική χωρίς σύνορα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν ένα μικρό δείγμα από το άλμπουμ Africa Sea. Ακούσαμε το Candunga en la Loma del Chivo. Ένα ύμνος γεμάτος φως από τους Mas Farol, Patrick Bebe και το μεγάλο μπαλάκι Sissoko, που μας θυμίζουν εδώ πως η καρδιά της μουσικής τυπά πάντα στην Αφρική, εννοείται. Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την περιπλάνηση από την Ήπειρο και τη Σάμο μέχρι τη Σαχάρα, τη Βραζιλία και. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Διασκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Και για περισσότερη καλή μουσική μείνετε συντονισμένοι, εννοείται εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου αλλά και στο ραδιοκρόνικα folk musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Καλή συνέχεια, αμίγος. Ανοσχόμεντας καρδίας και βάια κονδύος.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελίτ προπονητές, ελίτ τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτερς. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: I'm trying to explain.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Dagens ekokopp.

first time.